0: ώρα σε XFM σε πούφο δοπίνς στα Nerd Time αλλά σύγκο 34 να μαγατρόπα και είναι τον Time Check η Χατούν και να τους Windsor Win From Within.
1: Αλία να ang programang mohatag ug lingaw kana gumpo

0: Ωραία, σε XFM σε αυτό το Philippine Standard Time, αλλά 5:53 στα μαγατρόπα τη Καμπόνια. Τον time check, αυτή την άτομα σε premium D3. Σε μια ουαλά, energy, μια μαγατρόπα, τα λίγα είναι καπουλιών. Μόνο είναι νιώθω μαρών, μαγα γκάλα, premium D3. Μια μαγαλόκ μόνο και μαγαμποκ, νιώθω μαγαμποκόγ. Μα όπου είναι τα μπαλιά, είναι μαγατρόπα που πολύ κονίζα το αγκαμποκόγαν. Δεν πίνε σε το μαγατρόπα, την αγκα. Κουάνα, κρίμα, μαγατά, α πούμε να τον κοιτάνε, δικάντο, ποτ κάιο. Σε νιώθω μαγαλούλα, ουγλούλο, νιώθω μαγαπάπα, ουγμάμα. Σε το μακατρόπα πάλι τίνει νιώ ο κενιν premium D3 παρά πάλι κόνα γιλάν καπού κουγκάνο. Λίσο να ο κενιν ατού αγ μαγα είδε δαράν για μαγα parents μακατρόπα ο γαμμαί γα σλάιντ λάγ ο ανά δηλικάνο και γαμμα πάλι παπίαν. Tapos kay kabuk na ilang mga bukong mga katropa. Ya, appetite control, posibly. Ha? Pabalik sa pagkaringgana sa ito ang kaon, ha? Galing nga premium D3 mga katropa. Ang instant energy! Retas tong greetings mga tropa. Kuan, kinsa paning na adres. Si katropa Pablito Ipania, shout out di ha. Yeah, si Ilardo Alabagala Mabanag, no? Shout out di Toledo, sir. DJ Lors, ha? Kanya si Beethoven, Habil, may hapon DJ Butch, watching from CEA, Las Piñas, City, Manila. Salamat kayo, ha? Thank you so much sa pag-comments, pagpaminaw. Sa itong programang Sansan sa Katropa, 5 p.m. until 7 o'clock in the evening right here. Dari lang sa inyong programa, sa paboritong istasyon sa Sugbo, XFM.
1: Exciting!
0: Yeah, si Katropang Josephine Pakulaba. Good afternoon, DJ Butch. Kaya yeah, kanunay kong naminaw, dari sa may tangki talisay. Happy Sunday, DJ Butch and company. Yes, at salamat kayo. And yeah, aritan DJ Lords, boss, kumbati, boss.
2: May hapon mga tropa, salamat sa pamina, no? Siya tati ko, diha sa Davao Team, sa Camel Appliances. Kauban diha, nga naminaw daw sila, nga nag-overtime, sila si Pablito Ibanez, o si Sir Jeep. And shoutout pwede ko ni Lardo, nga naminaw di karunog yung asawa ko noon, diha sa Barangay Toledo. Kauban na yun ako sa trabaho. O shoutout pwede ko diha ni Bus Ayan Dakay. Salamat eh, pag naaging kapistahan sa San Fernando. Lingawa, grabe. Ang tagay good. And sa tanan lang sa Numinaw and dadayon pata ka ng tatod.
0: Ayan. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5:55 na itong time check. Gatod na ito sa Premium D3, mga katropa. Premium D3, ganiha kay soft gel man ito siya, kinikay kape. Premium D3 coffee mix, nga ipatami sa stevia o guli asukar para dilita prone, mga katropa, sa diabetes. Premium D3, Adonis Magustin. Adonis Vitamin D3, of course, a source of energy. Naginama sa Yes to Health. Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na. May Sunthone at Vitamin D3 ka pa.